0: κάμου.
1: Πρόντου FM, Andy.
2: Τα μεν, τερμπέικα μου.
3: Πρόντου FM.
1: Τα μεν, τερμπέικα.